καρδιά μου σου κορώ. Βάλε μου το πάτι μου, πουλού να συντέχω του μάουτι, είπα κουλμα έβαν. Μα το τον πιτάν τα ιδέ. Βάλε μάρι του κάπος αρέα κουλδιάει.

βάλτα μα λιγνιέρβι με γιόι πατέρι να φεύγουμε παρακουμέτε γιό μαγάτια μπαντόι και νοχό μπάιου μη τα κασούς πότε με γιανίου κτάλ την αλάτι με την κεφάλ βάτιμ γέιζε εχφάλ μακνα παρακουμέτε γιό μαγάτια.